0: Μαράκι, για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και το πείτε και

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποφύγει και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λέμε πάλι... λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ

0: επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by the Easy News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Εκτός ελέγχου, η φωτιά που ξεσπάσε από χθες το απόγευμα στη Σκύρο και κοντά δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα. Στην περιοχή πνέουν αρκετά ισχυροί άραμοι με εντάσεις που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβάκη. Μέσα σε ελάχιστη ώρα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης ΡΕΤΚΟ οτίθενται οι περιοχές των Κυθύρων, Βιωτίας, Εύβοιας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης. Σε επιχείρηση διάσωσης 4 υπηκόων Ρουμανίας προχώρησε το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες, στον Σαρωνικό κόλπο. Οι 4 είχαν μεταβεί στην περιοχή με φουσκοτηλέμβο, η οποία δεν διέθετε μηχανή και κινούνταν μόνο με κουπιά. Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά και πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2026-2027 έχουν υποψήφοι και υποψήφιες μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού μέχρι και την Δευτέρα 24 Αυγούστου. Τα τελευταία ψώνια πριν τις διακοπές τους και σε πιο οικονομικές τιμές θα μπορούν να κάνουν καταναλωτές με τις θερινές εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να ασκήσουν άνευ προηγουμένου οικονομική πίεση στο Ιράν.
0: Easy Sports.
1: Ο σπουδαίος πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Σίσκος μόλις στα 21 του χρόνια πέτυχε άλλο ένα μετάλλιο, το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα, και ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον σημερινό τελικό των 100 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Παρίσι. Η 42χρονη πρωταθλήτρια στο Βάδινα Αντιγόνη Τρισπιώτη κατέκτησε την τέταρτη θέση στο μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Αμέσως μετά στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου.
0: Easy weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.

0: επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή κάτω από Ρόβατο στο νησί της Άνδρου. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Εκτός ελέγχου, η φωτιά που ξέσπασε από χθες το απόγευμα στη Σκύρο και έχοντας δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα. Πνέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι με εντάσεις που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα. Η Ελλάδα βρίσκεται στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται και σήμερα οι περιοχές των Κυθύρων, Βιωτίας, Ευβίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης. Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στέλνει η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, περνώντας από την αντιμετώπιση των καταγγελιών στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαμόρφωση ασφαλών εργασιακών χωρών.
3: Easy Sports.
2: Τα μάτια των Ελλήνων φιλάθλων στραμμένα στο μαραθώνιο που και το βάδιν διεξάγεται στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ σε μια κυκλική διαδρομή 5 χιλιόμετρων. Ματίνα Νουλά και Γιώργος Σταμούλης εκπροσωπούν τη χώρα μας. Η εκκίνηση στις γυναίκες θα δοθεί στις 9.30 και στους άνδρες στις 10.10. Στις 9.30 το βράδυ θα πετάξει ο Εμμανουήλ Καραλής και στις 10.05 ακόμη ένα τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον αυτός του ακοντισμού με την Ελίνα Τζέγκο.
3: Easy weather.
2: Γενικά, ήθρεος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και το πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις.

0: στην ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε βρίσκεται πλέον Ισκύρος. Οι οικισμοί με μηνύματα που εστάλησαν έχουν εκενωθεί, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκύρου δεν υπάρχει πρόβλημα με κατοίκους ή τουρίστες. Χωρίς συνεργό μέτωπο πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω απρόβατο στο νησί της Άνδρου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται και σήμερα η περιφέρεια Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδες και η περιφέρεια Κρήτης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύριζαν κατοικίες και καταλήματα. Οι κατοικοί ζητούν από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση να ληφθούν μέτρα για να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ελλάδα βρίσκεται στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις έντονες πλημμύρες και καταιγίδες που έπληξαν αυτήν την εβδομάδα την Αμερικανική πολιτεία Ινδιάνα. Εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.
3: Sports. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open, καθώς επικράτησε τη Κάμιλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ. Τα μάτια των Έλληνων φιλάθλων στραμμένα στο μαραθώνιο, όπου και το βάδιν διεξάγεται στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ σε μια κυκλική διαδρομή 5 χιλιομέτρων. Ματίνα Νούλα και Γιώργος Σταμούλης εκπροσωπούν τη χώρα μας.
4: Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα!
5: Έτσι, μπράβο.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε βρίσκεται πλέον η Σκύρος. Οι οικισμοί με μηνύματα που εστάλησαν έχουν εκενωθεί, ενώ σύμφωνα με το Δήμαρχο Σκύρου δεν υπάρχει πρόβλημα με κατοίκους ή τουρίστες. Σε κατάσταση κινητοποίησης Redco τίθεται και σήμερα η Περιφέρεια Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, οι Κυκλάδες και η Περιφέρεια Κρήτης. Συνελήφθησαν τρεις ημεταπείς στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν μέτρα προστασίας ανηλίκων και έκθεση. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ήτιλο και Καραβοστάση. Μέσα σε ελάχιστη ώρα οι δρόμοι πλημμετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Μετά από αποφάση του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ, ο κλάδος απεργεί και απέχει από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου για το διάστημα από 17 έως και 26 Αυγούστου. Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Ο φωνικότερος στη χώρα από το 2022 που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κατολισθήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.
5: Easy Sports.
4: Τα μάτια των Ελλήνων φιλάθλων στραμμένα στο μαραθώνιο που και το βάδι διεξάγεται στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ σε μια κυκλική διαδρομή 5 χιλιόμετρων. Ματίνα Νούλα και Γιώργος Σταμούλης εκπροσωπούν τη χώρα μας. Στις 9.30 το βράδυ θα πετάξει ο Πανούλη Καραλής και στις 10.05 ακόμη ένα τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον αυτός του ακοντισμού με την Ελίνα Τζέγκο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open καθώς επικράτησε τη Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ.
5: Easy weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάλω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο.

0: σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το λιμενικό σώμα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της κίνησης και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Redco τίθεται και σήμερα η Περιφέρεια Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, οι Κυκλάδες και η Περιφέρεια Κρήτης. Η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει για ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να εξασφαλίσουν τριετή απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες τις οποίες θα διαθέσουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια προς μακροχρόνια μίσθωση. Το φορολογικό παράθυρο κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου και ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για την αξιοποίησή του. Μετά από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ, ο κλάδος απεργεί και απέχει από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου για το διάστημα από 17 έως και 26 Αυγούστου. Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία. Η 80χρονη πλέον τραγουδίστρια της Country Music, Dolly Parton, ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνισή της στο θεματικό πάρκο του Dollywood στο Τενεσί για λόγους υγείας.
4: Sports. Ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου με 52,94 σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο στα ημιτελικά των 100 μέτρων ύπτιο και πήρε το εισιτήριο για άλλον έναν τελικό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης όπου θα διεξαχθεί απόψε στις 8:05 το βράδυ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open καθώς επικράτησε της Κάμιλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ.
3: Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει και για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, σε κατάσταση κινητοποίησης στήθενται και σήμερα η περιφέρεια Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδες και η περιφέρεια Κρήτης. Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το λιμενικό σώμα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της κίνησης και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιών. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγοι, ενώ για τα νησιά του Άργου Σαρονικού προβλέπονται 34. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει για ιδιοκτήτες ακινήτων που θέλουν να εξασφαλίσουν τρίτη απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες τις οποίες θα διαθέσουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια προς μακροχρόνια μίσθωση. Το φορολογικό παράθυρο κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου και ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για την αξιοποίησή του. Επεισόδιο με πυροβολισμούς εκτελήχθηκε χθες το βράδυ ανάμεσα σε Ρωμά στην περιοχή του Ασπροπύργου, από το οποίο ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν όλο ένα και δυσκολότερη πολιτική πραγματικότητα για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
4: Easy Sports.
3: Η ελληνική αποστολή, αν και προσπάθησε πολύ, δεν κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό των 4x100 μέτρων μεικτή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Παρισιού. Ο Απόστολος Σίσκος, Τέριος Μπίλας, Ευάγγελος Ντούμας και Ευαγγέλης Μακρυγιάννης πραγματοποίησαν μια εκπληκτική κούρσα στην τρίτη προκριματική σειρά, τερματίζοντας την πέμπτη θέση. Στις 9.30 το βράδυ θα πετάξει ο Μανώλης Καραλής και στις 10.05 ένα ακόμη τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, αυτός του ακοντισμού με την Ελίνα Τζέγκο.
4: Easy weather.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντο, τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό, δεν το πιστεύω.
2: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
3: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.

0: 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε σκουπίδια και ξερά χόρτα στο Σολομό Κορινθίας κοντά στην Εθνική Οδό. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και η εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας δασών Κόρινθου. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει και για σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται η περιφέρεια Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Κυκλάδες και η περιφέρεια Κρήτης. Επεισόδιο με πυροβολισμούς εκτελήχθηκε χθες το βράδυ ανάμεσα σε Ρωμά στην περιοχή του Ασπροπύργου, από το οποίο ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα. Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτησή τους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας togov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet. Λιγότερο από τρεις μήνες και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν όλο ένα και δυσκολότερη πολιτική πραγματικότητα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια μεγάλη ελληνική ορειβατική αποστολή κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Ελμπρούς στα 5.642 μέτρα, με 18 Έλληνες να πατούν στην υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης.
4: Easy Sports. Ο Γερμανός μαραθωνοδρόμος Αμανάλ Πετρός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Γιώργος Σταμούλης τερμάτισε στην 41η θέση. Στις 9.30 το βράδυ θα πετάξει ο Μανώλη Καραλής και στις 10.05 ακόμη ένα τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, αυτός του ακοντισμού με την Ελίνα Τζέγκο. Η κορυφαία ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open, καθώς επικράτησε τη Κάμιλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ.
3: Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.

0: κομβικός αριθμός κιλό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλές και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βαγωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Αυτή τη στιγμή στον νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σολωμός του Δήμου Κορίνθιας. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν χθες ανήμερα του 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπαθούν σήμερα να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους, καθώς η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτησή τους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet. Τα τελευταία ψώνια πριν τις διακοπές τους και σε πιο οικονομικές τιμές θα μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές με τις θερινές εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Μια μεγάλη ελληνική ορειβατική αποστολή κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Ελμπρούς στα 5.642 μέτρα, με 18 Έλληνες να πατούν στην υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης. Οι ηθοποιοί Κόλμαν Ντομίνγκο και Σαρλίς Θερόν, καθώς και ο σκηνοθέτης Τζον Κάρπεντερ, θα τιμηθούν στο Academy Museum Gala στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Sports.
1: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου συνεχίζεται στο Μπέρμιγχαμ με αρκετές ελληνικές συμμετοχές να ξεχωρίζουν. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα διεκδικήσει μία ακόμη σημαντική διάκριση στον τελικό του επικοντό που θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα στις 10.05 η Ελίνα Τζέγκο θα συμμετάσχει στον τελικό του ακοντισμού γυναικών.
2: Easy weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 από 4, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο

0: όνομα.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Easy News. Περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμαδεσαν χθες ανήμερα του 15 Αυγούστου σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές και τραυματισμούς. Συνεργεία προσπαθούν σήμερα να διορθώσουν τις ζημιές και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς τα ορμητικά νερά κατάφεραν να εισχωρήσουν μέσα σε αυτά. Γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, καθώς η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν την αίτησή τους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet. Ισχυρή, δυναμική και θετικές προοπτικές καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός για την καλοκαιρινή περίοδο, όπως αποτυπώνεται στον προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων στις εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάβωσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής. Η 80χρονη πλέον τραγουδίστρια της country music Dolly Parton ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνισή της στο θεματικό πάρκο του Dollywood στο Tennessee για λόγους υγείας.
4: Easy Sports. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου συνεχίζεται στο Μπέρμιγχαμ με αρκετές ελληνικές συμμετοχές να ξεχωρίζουν. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα διεκδικήσει μια ακόμη σημαντική διάκριση στον τελικό του οπικοντό που θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα στις 10.05 η Έλληνα Τζέγκο θα συμμετάσχει στον τελικό του κοντισμού γυναικών. Ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου θα συμμετάσχει στο μεγάλο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στις 8.05 το βράδυ.
5: Easy weather.
4: Ο καιρός στην Αττική για αύριο Δευτέρα 17 Αυγούστου είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διεύθυνσεις και από τις μεσημεριανές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχουν.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα τη λέξη ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίε διασπυρώμενε στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση τη ναυτία των ταξιδιωτών χωρί να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: μόσχυλο.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και ακούστε και εσάς, θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: Easy Movie Experience Powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAE.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Τη ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundees.gr.

ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, καλησπέρα. Έχω μεγάλη χαρά που ανταμώνουμε και πάλι μετά από καιρό και πρέπει να σας πω, φίλοι μου, ότι ήδη ετοιμάζουμε πολύ ωραία θέματα για το νέο κύκλο των εκπομπών μας. Επίσης, να επαναλάβω ότι είναι αρκετός καιρός τώρα που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την ηχογράφηση των εκπομπών μας. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό λόγω της πανδημίας, του COVID, καθώς και τα ραδιοφωνικά στούντιο είναι συνήθως μικρά, προκειμένου να έχουν καλύτερη ηχομόνωση, δεν θα ήταν καθόλου ασφαλές. Δηλαδή, να στριμωχτούμε τρεις άνθρωποι, ο εκάστοτε καλεσμένος, ο ηχολήπτης μας και εγώ, σε ένα μικρό δωμάτιο. Χρειάστηκε βέβαια αρκετή προετοιμασία για να γίνουν όλα σωστά, αλλά τα καταφέραμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύντομα το συνηθίσαμε και το αγαπήσαμε, ενώ και οι καλεσμένοι μου χαίρονται που μπορούν να γλιτώσουν πολύ ωραίες διαδρομές στην ασφιχτική κίνηση της Αθήνας. Κάπως έτσι, φίλοι μου, ενώ δεν ανήκω στη γενιά που γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία, έμαθα και εγώ να τη χειρίζομαι και να την αξιοποιώ για ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, προτιμώ χίλιες φορές μια παλιού τύπου κουβέντα με τους ανθρώπους μου, είτε στο τηλέφωνο είτε από κοντά, παρά την απόλυτη σιωπή των νεότερων ανθρώπων που μπορούν να κάθονται μαζί αλλά βουβοί ολόκληρες ώρες στην καφετέρια, χαζεύοντας τις οθόνες των κινητών τους. Και ήρθε ένα βράδυ πρόσφατα που βρέθηκα με φιλική παρέα σε ένα σπίτι. Η κουβέντα στράφηκε στην περίπτωση μιας κοινής γνωστής τους που είχε παντρευτεί πρόσφατα και ταξίδευαν τώρα με τον άντρα της στη Νότιο Αφρική. «Πώς τους ήρθε να πάνε τόσο μακριά?» αναρωτήθηκα. «Ζουν τα εγγόνια της εκεί», μου απάντησαν, «και ήταν ευκαιρία να τα δει». Κουβέντα στη κουβέντα έμαθα πως η φίλη τους, μια γυναίκα χείρα, εδώ και αρκετά χρόνια είχε γνωρίσει έναν υπέροχο άντρα με τον οποίο είχαν ταιριάξει σαν αδελφές ψυχές. «Και πού γνωρίστηκαν?» ξαναρώτησα. «Σε μια πλατφόρμα του Facebook», είπαν, και ομολογώ ότι έμεινα άφωνη. Και επειδή φαντάζομαι ότι κι εσείς θα μένατε άφωνοι αν ήσασταν στη θέση μου, σκέφτηκα να καλέσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα και πολύ καλό φίλο της εκπομπής να μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγη ωραία μουσική που επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ, και όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Την μουσική βεβαίως, όπως προείπα, επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Φίλες και φίλοι μου, ο Χάρης Καραουλάνης, που έχει πάντα πολύ σημαντικά πράγματα να μας πει, εκτός από φίλος μας, είναι ένας εξαιρετικός ψυχολόγος που εργάζεται ως καθηγητής ψυχολογίας και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης σε εταιρείες, νοσοκομεία, οργανισμούς και πολλούς άλλους φορείς. Παράλληλα, αρθρογραφεί, εμφανίζεται σε εκπομπές και είναι συγγραφέας του πολύ επιτυχημένου βιβλίου 60 πρακτικά μαθήματα ζωής. Χάρη μου, διάβασα ένα άρθρο που είχες γράψει για τις σχέσεις στην ηλεκτρονική εποχή. Εννοείς γενικά ή αναφέρεσαι σε σελίδες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
1: Καταρχήν, καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που είμαστε μαζί. Το θέμα αυτό είναι πολύ φλέγον και υπάρχουν πολλές σελίδες που οι άνθρωποι επικοινωνούν είτε για να κάνουν φιλικές σχέσεις είτε να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και να κάνουν σχέσεις όπως αυτή που έκανε η φίλη σου, που είναι συντροφικές ή ερωτικές. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν για όλες και κάποιους ειδικότεροι κανόνες που ισχύουν για τις σχέσεις που είναι πιο πολύ για συντροφικότητα ή ερωτικές.
0: Ωραία. Για να μην παρεξηγηθώ, η κυρία δεν ήταν φίλη μου, απλώς ήρθε η κουβέντα με αφορμή την γνωριμία της με τον υπέροχο αυτόν άνθρωπο και πάνω εκεί έγινε μια κουβέντα και ήταν και το έναυσμα με αφορμή και το ότι διάβασα το άρθρο σου ότι παραδίδεις τη γνώση σου στον κόσμο που έρχεται και σε επισκέπτεται και δουλεύετε μαζί και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραία αφορμή να μιλήσουμε απόψε για αυτό το θέμα.
1: Σίγουρα είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να πάρει ο κόσμος μία ενημέρωση και να μπορέσει να το χειριστεί όσο γίνεται καλύτερα.

0: Εδώ φίλε μου, συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θέλω να ρωτήσω Χάρη, οι σελίδες αυτές είναι όπως παλιά οι μικρές αγγελίες γνωριμιών ή τα γραφεία συνοικεσιών? Έχει κάποια ομοιότητα? Πώς λειτουργούν αυτά ακριβώς?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν κάποια ομοιότητα με την έννοια ότι γνωρίζουν, φέρνουν σε επαφή ανθρώπους που πριν δεν γνωρίζονταν. Οπότε αυτό είναι, ας πούμε, ένα κοινό σημείο. Από εκεί και πέρα, τα πιο δημοφιλή από αυτά είναι κάποιες είτε εφαρμογές που συνήθως χρησιμοποιούνται στο κινητό, είτε και κάποιες εφαρμογές μέσα σε σελίδες, μέσα σε εφαρμογές όπως το Facebook, ας πούμε, που αναφέραμε πριν, το οποίο είναι ένα γενικό, μια γενικότερη εφαρμογή ενημέρωσης. Οπότε να το πούμε συνοικεσίων όχι τόσο, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι σχέσεις αυτές οδηγούν σε γάμο, αλλά ας πούμε ότι είναι η σύγχρονη μορφή των γραφείων γνωριμιών, τα οποία σημειωτέων επίσης γνωρίζουν πολύ μεγάλη άνθηση και οι πιο παραδοσιακοί τρόποι τα τελευταία χρόνια.

0: ήθελα εδώ να σε ρωτήσω, ποιο είναι τελικά το προφίλ των ανθρώπων που απευθύνονται σε αυτές τις σελίδες για να βρουν σύντροφο ή να βρουν κάποιον φίλο ή να έχουν τέλος πάντων επαφή με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουν καν και κάνουν τις γνωριμίες τους μέσω του Facebook κτλ.
1: Το προφίλ ξεκίνησε όπως θα φανταζόταν κάποιος λόγω της τεχνολογίας και της ενασχόλησης με αυτό, με περισσότερο ας πούμε με νέους ανθρώπους, αλλά τώρα πια στην ουσία όλοι οι άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν ξεκινήσει και χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες για να κάνουν γνωριμίες και επαφές χωρίς να έχουν διαφορά, ίσως η πολύ μεγάλη όχι, γιατί είναι πιο δύσκολο το κομμάτι της τεχνολογίας που χρειάζεται, αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά σιγά σιγά γίνεται ο πιο διαδεδομένος τρόπος που οι άνθρωποι γνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Και ποιες ηλικίες το κάνουν περισσότερο, οι νέοι ή λίγο μεγαλύτεροι?
1: Περισσότερο αυτή τη στιγμή οι νέοι, αλλά τα τελευταία χρόνια και οι μεγαλύτεροι. Πάλι θα έλεγα ότι αυτό φτάνει ανάλογα με το πόσο ας πούμε κάποιος χρησιμοποιεί το ίντερνετ. Δηλαδή υπάρχουν και πολύ μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εξοικείωση και μπορούν να το χρησιμοποιούν κανονικά, οπότε θα χρησιμοποιήσουν και αυτές τις εφαρμογές. Ο περιορισμός είναι μόνο οι εφαρμογές που πλέον είναι και πάρα πολύ απλές. Αλλιώς οι ηλικίες, ενώ ξεκίνησαν περισσότερο να είναι και ίσως είναι λίγο περισσότερο οι πιο νέοι, σιγά σιγά επεκτείνεται και στους μεγαλύτερους σαν ο πιο διαδεδομένος τρόπος γνωριμίας στην ουσία.
0: Μάλιστα.

σου ή για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Παλιά, Χάρη Καραουλάνη, ο προορισμός μιας γνωριμίας μέσω γραφείου ή αγγελίας ήταν ξεκάθαρα ο γάμος. Από φόβο μη μείνουν οι άνθρωποι με τη ρετσινιά του Εργένη ή της γεροντοκόρης κτλ. Τώρα ποιος είναι τελικά?
1: Οι εφαρμογές αυτές και ανάλογα με τη χώρα ξεκίνησαν σαν μια κοινωνική γνωριμία, σαν μια κοινωνική επαφή, μετά εξελίχθηκαν και χρησιμοποιούνται ίσως περισσότερο στην Ελλάδα για ερωτικές γνωριμίες, αλλά στο εξωτερικό έχουν περάσει πολύ τώρα πια στη σφαίρα των να βρει κάποιο σύντροφο, να βρει παρέα ή και πιο απλές εφαρμογές όπως το να βρει κάποιος κάποιον φίλο για να ταξιδέψει μαζί ή για να κάνουν κάποιες κοινές δραστηριότητες. Οπότε σιγά σιγά καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρώπινων σχέσεων και σχεδόν όλες τις ηλικίες.
0: Επίσης ήθελα να ρωτήσω για την εικόνα. Τώρα με το διαδίκτυο όπως έχει εξελιχθεί, φαντάζομαι ότι θα κάνουν την επαφή τους όχι μόνο με τον γραπτό λόγο, αλλά ανάλογα και με την εικόνα που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Και οπότε γνωρίζονται, νομίζω είναι πιο εύκολο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο μέσα στην εικόνα από το να μην ξέρεις καθόλου την εικόνα του.
1: Σίγουρα, και αυτό είναι πολύ καλύτερο και είναι και μια συμβουλή από αυτές που δίνουμε, ότι είναι πολύ καλό να ζητήσεις να έχεις κάποια φωτογραφία ή κάποιο live ή να κάνεις κάποιο live βίντεο με αυτόν που, ή αυτήν που μιλάς, γιατί ακριβώς φεύγουν οι πιθανότητες της εξαπάτησης των ψεύτικων προφίλ και όλων αυτών. Οπότε είναι χρήσιμο και είναι πάρα πολύ σπουδαίο και για τον λόγο του βασικού προβλήματος που έχει ο γραπτός λόγος, ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσό πληροφοριών που γίνεται σε μια επικοινωνία δύο ανθρώπων που δεν μπορεί να περάσει από το γραπτό λόγο και χρειάζεται την εικόνα. Άρα είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δεις και να έχεις επαφή με τον άλλον και με τη μορφή είτε του βίντεο είτε το δεύτερο πράγμα που προτείνουμε πολύ, την φυσική επαφή μετά.
0: Νομίζω ότι η φυσική επαφή αλλά και το βίντεο σου δίνει και ένα μήνυμα, μάλλον αντιλαμβάνεσαι μέσω του τρόπου αυτού ότι μπορείς να ψυχολογήσεις τον άλλον με καλύτερο τρόπο, ενώ μόνο η εικόνα, μια φωτογραφία, μπορεί να μην είναι καν αληθινή, να είναι, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία ενός τελείως άλλου ανθρώπου.
1: Πολύ σωστό, και πάρα πολλές φορές οι φωτογραφίες αυτές είναι, μπορεί να μην είναι ψεύτικες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραιοποιημένες. Έχουμε δει τι γίνεται με τα φίλτρα στο Instagram.
0: Αυτό.
1: Οπότε ναι, συνήθως κάποιος εμφανίζει έτσι πολύ ιδανικά τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο είναι σχετικό είναι ακριβώς ότι, ας πούμε, αν πάρουμε τις έρευνες που έχουν γίνει στην επικοινωνία, έχουμε βρει ότι περίπου το 7 με 10% των πληροφοριών σε μια επικοινωνία είναι οι λέξεις που λέμε, που σημαίνει ο γραπτός λόγος και όλα αυτά. Το υπόλοιπο 40% περίπου είναι ο τόνος, η έκφραση της φωνής, η χρειά που έχει όλο αυτό, και το 50% είναι οι υπόλοιπα κομμάτια της γλώσσας του σώματος, που είναι η στάση, που είναι όλα αυτά. Αυτά όλα, εάν δεν έχεις live, ζωντανή την επαφή δηλαδή με τον άλλον, τα χάνεις. Και γι' αυτό άλλωστε ξέρουμε ότι στο γραπτό λόγο συμβαίνουν οι άπειρες παρεξηγήσεις. Οπότε ναι, η στάνταρ συμβουλή που δίνω στον κόσμο που γνωρίζει κάποιον διαδικτυακά είναι: δείτε τον ή συναντήστε την όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Μάλιστα.

0: σήμερα, Χάρη Καραουλάνη, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν συντρόφους, εραστές, φίλους κτλ. Τι ψάχνουν τελικά?
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή, και σε ένα επίπεδο η άθεση αυτών των εφαρμογών και ιστοσελίδων πατάει πάνω σε αυτή τη διαρκώς και μεγαλύτερη αποξένωση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι των όλο και περισσότερο, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όπου οι ρυθμοί έχουν γίνει τέτοιοι στη δουλειά και στις διάφορες άλλες υποχρεώσεις, που κυριολεκτικά ένα σωρό άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους. Και αυτό έχει αλλάξει όλη την προσέγγιση στον τομέα των σχέσεων. Οπότε έχει καταστεί κάπως σαν η μοναδική λύση το να κάνεις κάποια γνωριμία με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.

0: Η αναζήτηση για ηλεκτρονικές γνωριμίες γίνεται μόνο στην Αθήνα ή και στα μεγάλα αστικά κέντρα ή και αλλού?
1: Σαφώς και γίνεται παντού, ειδικά και σε επαρχιακές πόλεις. Και όλα ακολουθούν μια εξέλιξη. Θυμάμαι στην αρχή, πριν πολλά χρόνια, χρησιμοποιούνταν πολύ για, ας πούμε, αυτές που λέγανε παράνομες ή εξωσυζυγικές σχέσεις, ή ειδικά στην επαρχία που ήταν μεγαλύτερη δυσκολία για αυτά, και σιγά σιγά εξελίχθηκαν σε όλες τις πόλεις, γιατί σε αυτές τις εφαρμογές μπορεί να βάζει κάποιος και έναν όριο γεωγραφικό από πού θέλει να είναι οι προτάσεις, οι γνωριμίες κτλ. Οπότε σαφώς έχουν επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και έχουν πάρει κάθε μορφή. Και πάλι λέω, ένα κομμάτι μεγάλο μπορεί να είναι οι συντροφικές, οι ερωτικές, αλλά υπάρχουν και επαφές που γίνονται για κοινές δραστηριότητες, για ταξίδια, που είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Συναντιούνται άνθρωποι που θέλουν να πάνε στο ίδιο μέρος και κανονίζουν να πάνε μαζί. Είναι πολύ πολύ πιο διευκολυντικό αυτό. Mm-hmm.

0: είναι τελικά αυτό που απασχολεί περισσότερο έναν άνθρωπο μετά από την πρώτη διαδικτυακή γνωριμία? Πώς προχωρά και τι φοβάται?
1: Ναι, αυτό που τον απασχολεί είναι πρώτα απ' όλα αν ο άλλος ή η άλλη είναι αυτό που φαίνεται ή που λέει ή που δείχνει. Και υπάρχει και το μεγάλο θέμα το πόσο γίνεται και εκμετάλλευση αυτών από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιες άλλες κακές προθέσεις στο μυαλό τους. Οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτή η αμφιβολία και το ποιος είναι πραγματικά ο άλλος και το αν αυτά που λέει είναι αλήθεια. Και επειδή υπάρχει σε αυτό το κομμάτι μια αντίδραση ακόμα, αυτό που λέω στον κόσμο είναι ότι βλέπεις κάποιον και όντως έχεις μια αμφιβολία, αλλά και στις παλιές εποχές που θα συναντιόμασταν, που θα κάναμε την επαφή ας πούμε σε ένα μπαρ ή σε ένα κλαμπ ή κάπου αλλού και που θα σου αρέσει κάποιος ή κάποια και θα ζητήσει το τηλέφωνο του, στα αλήθεια πάλι δεν ξέρεις τίποτα. Ίσα ίσα σε αυτές τις εφαρμογές, επειδή υποχρεωτικά έχεις βάλει κάποιες προδιαγραφές, έχεις περιγράψει το προφίλ σου, έχει περιγράψει και άλλο το προφίλ του και κάνεις μια κουβέντα πριν, ακόμα και αν όλα δεν είναι αλήθεια, στην ουσία έχεις πολύ περισσότερες πληροφορίες και το επόμενο στάδιο πρέπει να είναι πάντα να συναντηθείς, διαζώσεις με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, έχουμε κλείσει τη μία μας ώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, και πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τον Χάρη Καραγουλάνη με πολλά περισσότερα σχετικά με το διαδίκτυο.

0: Η ζωή για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Τίνα Κυριακού. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε καλεσμένο τον παλιό μας φίλο και γνώριμο για αρκετά χρόνια. Έχουμε βεβαίως καιρό να βρεθούμε εδώ στο μικρόφωνο. Είναι ο Χάρης ο Καραουλάνης, ψυχοθεραπευτής, διδάσκει παράλληλα και ψυχολογία και ασχολείται με πολλά θέματα, ένα εκ των οποίων μιλάμε απόψε που αφορά την επαφή με το διαδίκτυο. Χάρη Καραουλάνη, ποιες ηλικίες είναι τελικά πιο άνετες και ακομπλεξάριστες με το να βγουν για πρώτη φορά με κάποιον που γνώρισαν μέσα από μια οθόνη?
2: Σίγουρα είναι οι νεότερες ηλικίες. Αυτές το έχουν συνηθίσει πιο πολύ και όπως είπες και εσύ στο παράδειγμα που είχες βγει έξω, μπορεί να κάθονται μαζί και να μην επικοινωνούν, γιατί επικοινωνούν με μηνύματα με κάποιους άλλους. Το έχω δει να επικοινωνούν στο ίδιο τραπέζι μέσω μηνυμάτων. Δηλαδή να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο, να μην μιλάνε. Οπότε σίγουρα οι νεότερες ηλικίες είναι πιο άνετες στο να. Πιο εξοικειωμένες. Είναι και πολύ θέμα εξοικείωσης. Αν εξοικειωθεί κάποιος, μπορεί να είναι το ίδιο άνετος. Οπότε ξεκινάμε από τις νεότερες πρώτα.
1: Λοιπόν, εδώ μου δίνεις και εμένα την αφορμή να πω ότι γνώρισα μια υπέροχη γυναίκα αυτές τις μέρες, πριν από 2-3 μέρες περίπου, με την οποία ήμουνα βεβαίως σε ασφαλές μέρος. Αυτό παίζει και κάποιο ρόλο. Εκείνη ήταν αρκετά επιφυλακτική. Εγώ της έκανα την πρώτη κουβέντα για να επικοινωνήσουμε. Ήμασταν σε ένα χώρο που πηγαίνουμε γυναίκες και φτιάχνουμε τα μαλλιά μας για να γίνουμε όμορφες. Λοιπόν, και της μίλησα πρώτη, έτσι είχα μια περίεργη ερώτηση να της κάνω με το επικοινωνιακό κομμάτι που συνήθως με απασχολεί. Και την ώρα λοιπόν που της επικοινώνησα μαζί της, την είδα, ήταν λίγο έτσι επιφυλακτική. Μετά όμως, μιλώντας, διαπίστωσα ότι είχα να κάνω, επειδή μιλήσαμε και για ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζει και εκείνη και εγώ, και κάναμε αυτή την κουβέντα μας και ήρθαμε πιο κοντά και αυθόρμητα τελείως με ρώτησε τι δουλειά κάνω, της είπα ότι κάνω ραδιόφωνο. Και με αφορμή αυτό της είπα, τελειώνοντας, εκείνη έφυγε νωρίτερα από μένα, είχε τελειώσει νωρίτερα, της είπα θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι. Τι δεν θα πω το επιθετό σας, θα πω αφιερωμένο με πάρα πολύ εκτίμηση. Δεν θα έλεγα αγάπη γιατί δεν έχω προλάβει να την αγαπήσω, αλλά με μια εκτίμηση της αφιερώνω το τραγούδι τώρα που θα ακουστεί.

0: Αλλά αυτό δεν μπορούν να το κάνουν νέοι. Πρέπει να είναι, νομίζω, χάρη οι άνθρωποι να είναι με μια εμπειρία που έχουν ζήσει και κάποιες καταστάσεις και έχουν αυτό που είπες και εσύ, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας.
1: Ναι, είναι σίγουρα, είναι κάτι το οποίο θέλει μια εμπειρία και θέλει μια άνεση και δεν θα το κάνει οποιοδήποτε. Οι νέοι δεν το έχουν μάθει κιόλας τόσο πολύ αυτό, δηλαδή είναι πολύ πιο συνηθισμένοι να ξεκινάνε μια επαφή με ένα μήνυμα. Και αυτό κιόλας έχει, φαντάζομαι μπορεί να το πούμε μετά το θέμα, δημιουργεί και έναν εθισμό στις διαδικτυακές επαφές. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο ορισμός, το θέμα του εθισμού στις διαδικτυακές σχέσεις.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, και τώρα έρχομαι σε μια ερώτηση που με ενδιαφέρει και εμένα να την ακούσω την απάντηση. Τι συμβουλές δίνεις, Χάρη, σε αυτές τις περιπτώσεις και τι τους λες να προσέχουν? Και αναφέρομαι και στις ομάδες που κάνεις, αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται και δουλεύετε μαζί.
1: Εάν κάποιος είναι προσεκτικός στις διαδικτυακές επαφές, δεν έχουν μικρότερα ποσοστά ασφάλειας από τις φυσικές επαφές. Δηλαδή κάποια κομμάτια ισχύουν και στις δύο. Αλλά στις διαδικτυακές υπάρχουν και κάποιες πιο ειδικές συμβουλές, όπως για παράδειγμα ότι όσο μπορείς θες να μένεις ανώνυμος, δηλαδή να μην δίνεις από την αρχή προσωπικά στοιχεία και να ελέγχεις τις πληροφορίες που έχουν πρόσβαση άλλοι, να δεις αυτό που είπαμε και πριν, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ποιος είναι αυτός, τις φωτογραφίες ή άμα μπορείς να κάνεις κάποια online βίντεο, να μιλήσεις στο τηλέφωνο επίσης, να ακούσεις τη φωνή του, πολύ σπουδαίο, και να κανονίσεις το συντομότερο δυνατό μία πρώτη επαφή φυσική, η οποία θα είναι σε ένα χώρο που θα είναι κόσμος, δηλαδή δεν θα πας πρώτη φορά στο σπίτι του άλλου για παράδειγμα, θα κανονίσεις μια συνάντηση σε ένα μέρος που έχει κόσμο, όπως το τέλος της, σε μια ακραία περίπτωση που δεις και δεν σ' αρέσει, μπορεί να φύγεις χωρίς καν να συναντηθείς. Από εκεί και πέρα αυτά είναι, σου εξασφαλίζουν το ίδιο ποσοστό ασφάλειας που θα είχε σε μια οποιαδήποτε άλλη σχέση. Άρα αυτές είναι κάποιες βασικές συμβουλές που πρέπει κάποιος να εφαρμόζει στις διαδικτυακές επαφές. Και αν τις εφαρμόζει κάποιος, συνήθως τα ποσοστά ασφάλειας σε σχέση με τις φυσικές επαφές είναι τα ίδια.
0: Μάλιστα.

0: παλιά, Χάρη Καραγουλάνη, έλεγαν ότι οι γνωριμίες και οι σχέσεις μέσω γραφείων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, γιατί λειτουργείς πιο ψύχρεμα, δεν τυφλώνεσαι από το πάθος και έχεις το χρόνο να γνωρίσεις καλύτερα τον άλλον. Ισχύει αυτό και σήμερα?
1: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και έχει απασχολήσει πολλούς. Έχουν ξεκινήσει κάποιες έρευνες για να δούμε σε σχέση με τις φυσικές επαφές ποια είναι τα ποσοστά, ας πούμε, επιτυχιών των σχέσεων του διαδικτύου. Η μία έρευνα σχετικά πρόσφατη που έχει γίνει, όχι στην Ελλάδα γιατί είναι πολύ αρχή για αυτά, στην Αμερική, είναι ότι περίπου 1 στους 6 γάμους σήμερα ξεκινούν από μία online γνωριμία και το ποσοστό αυτό σιγά σιγά αυξάνονται. Επίσης, σε μια άλλη έρευνα φάνηκε ότι οι άνθρωποι που γνωρίζονται online τείνουν να παντρεύονται πολύ πιο γρήγορα από όσους γνωρίζονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Και πάλι εδώ η εξήγηση που δίνεται είναι αυτό που είπες, ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο επιλεκτικοί αρχικά όπως το τι ζητάμε και πόσες πληροφορίες παίρνουμε. Απ' την άλλη, έρευνες δείχνουν ότι οι σχέσεις με πρώτη φυσική επαφή τείνουν οι άνθρωποι να δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι. Και μία εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι επειδή οι επαφές με το διαδίκτυο μπορούν να είναι πάρα πολλές ταυτόχρονα και πολύ γρήγορες, υπάρχει μία κριτική ότι ο άνθρωπος τείνει να αντιμετωπίζει και τον εαυτό του αλλά και τη σχέση αυτή σαν ένα είδος εμπορεύματος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να μιλάς, ας πούμε, με 2, 3, 4 ταυτόχρονα, να βγεις σε ένα ραντεβού, να μη σου κάνει το και λίγο, να μην δώσεις χρόνο να πας στον επόμενο ή στην επόμενη και να γίνεται έτσι πιο επιφανειακό, οπότε και ο βαθμός ικανοποίησης είναι μειωμένος σε σχέση με μια επαφή που την έχεις ξεκινήσει και την έχεις, ας πούμε, παλέψει πιο πολύ. Οπότε κάποια πρώτα αποτελέσματα δείχνουν κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, και αυτό βεβαίως οφείλεται και στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα και ότι δεν λειτουργεί ο άλλος παρορμητικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Από την άλλη, υπάρχει αυτό το θέμα στις διαδικτυακές επαφές, ότι μπορεί να είναι, και ξέρω από κόσμο με τον οποίο δουλεύω, πόσο μπορεί να κάνουν μια επικοινωνία, να βγουν ένα ραντεβού, να μην τους αρέσει κάτι, να τον κλείσουν ή να την κλείσουν, να φτιάξουν, να βγουν μετά από 2-3 μέρες με έναν άλλον κτλ. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσεις λίγο πιο, αυτό που λέμε, τον εαυτό σου και τη σχέση λίγο πιο επιφανειακά, αυτό που λέμε σαν εμπόρευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Ναι. Είναι λίγο επιπόλαιο αυτό και όταν το κάνεις. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ναι, δεν έχεις ακούσει. Γιατί συνήθως είναι και ένα άλλο, θεωρώ, μειονέκτημα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν πολύ και ο άλλος τον ακούει, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούσουν και ακούνε πράγματα τα οποία δεν του ταιριάζουν. Λέω, όταν είναι δύο άνθρωποι, ο ένας μιλάει πολύ, ο άλλος λίγο, και βγάζουν εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. Οπότε ο ένας θέλει την παρόρμηση και δεν μένει, ας πούμε, στο να ψάξει και στο να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει ποιον έχει απέναντί του, και ο άλλος που το κάνει αυτό, βλέποντας αυτόν που συμπεριφέρεται παρορμητικά και επιφανειακά, και εκείνος θα μαζευτεί και θα σηκωθεί να φύγει.
1: Ναι, είναι κάποιοι διαφορετικοί, δηλαδή σε ένα επίπεδο είναι κάποιοι διαφορετικοί κανόνες που δημιουργούνται σιγά σιγά στις σχέσεις. Βέβαια, το μέλλον, όπως το βλέπω εγώ στις σχέσεις, καλός ή κακός, είναι προς τα εκεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα αυξάνει, γιατί δυστυχώς η απομόνωση των ανθρώπων αυξάνει, δεν μειώνεται με τα χρόνια, η φυσική απομόνωση. Είτε αυτή είναι από τον τρόπο ζωής, είτε αυτό είναι από τον τρόπο που μένουμε, είτε αυτό είναι από διάφορους άλλους ψυχολογικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, υπάρχει μεγαλύτερο στρες. Ο τρόπος των διαδικτυακών γνωριμιών είναι, θεωρώ, αυτό που θα συμβαίνει όλο και περισσότερο στο μέλλον, άρα κάπως χρειάζεται να το προσέξουμε λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν μας αφορά εμάς.
1: Εξαρτάται.
0: Μα κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τη συντροφιά τους, τον σύντροφό τους ή την σύντροφο ή τον σύντροφο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκ των πραγμάτων, τους βλέπεις ότι είναι καλά. Γιατί και αυτός που είναι μόνος ή μόνοι τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, δηλαδή δεν φοβούνται τη μοναξιά και έχουν τρόπους να λειτουργούν και δημιουργικά και χαρούμενα και να έχουν, ξυπνώντας κάθε πρωί, να έχουν ευγνωμοσύνη και να είναι ευγνώμονες με αυτά που τους συμβαίνουν. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι πάλι που είναι συντροφευμένοι, που είναι και αυτοί καλά. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει γίνει με την πολύ μεγάλη απομόνωση, παίζουν και άλλοι παράγοντες πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό.
1: Ναι, φυσικά, και σε αυτό το κομμάτι οι διαδικτυακές γνωριμίες έχουν αποτελέσει μία διέξοδο, η οποία μπορεί να πάρει σε περιπτώσεις τη μορφή του εθισμού, που επηρεάζει τελικά αυτός ο εθισμός στις διαδικτυακές σχέσεις όλο το σύστημα, το οικογενειακό, μέσα σε μια οικογένεια ή σε μια σχέση. Δηλαδή θα αρχίσουμε να μελετάμε λίγο και πώς αλλάζουν οι σχέσεις μέσα σε αυτό το, την κυριαρχία των διαδικτυακών σχέσεων. Πώς αλλάζουν τα συναισθήματα, πώς αλλάζουν οι συνήθειες, οι απαιτήσεις για ιδιωτικό χώρο, η αδιαφορία για τις ευθύνες, το κατά πόσο μειώνεται η επένδυση στη σχέση. Όλο είναι ένας πολύ καινούριος τομέας το πόσο διαφορετικές καταλήγουν οι σχέσεις όταν έχουν ξεκινήσει διαδικτυακά. Η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.

εκπομπή για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ποιοι είναι τελικά οι σημερινοί κώδικες συμπεριφοράς στις σχέσεις? Επειδή ακριβώς είπες ότι ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον αυτό που διαπιστώνουμε ή βλέπουμε, όσο γνωρίζουμε βέβαια και αντιλαμβανόμαστε.
1: Οι κώδικες έχουν ένα κομμάτι, έχει να κάνει με μία περισσότερη έμφαση στο φαίνεστε. Δηλαδή αυτό όλο που γίνεται με τις φωτογραφίες, με τα βίντεο, με όλα αυτά, υπάρχει μία έμφαση περισσότερο στο φαίνεστε, υπάρχει μία περισσότερο επιφανειακότητα στις σχέσεις και οι σχέσεις μπορούν να ξεκινάνε και να σταματάνε πολύ πιο εύκολα και υπάρχει λιγότερη σε αυτό το κομμάτι τάση για να μπεις λίγο πιο βαθιά στο ποια είναι η προσωπικότητα, ποια είναι οι ουσιαστικές ανάγκες και πόσο καλύπτονται. Οι κώδικες έχουν αλλάξει και φαίνεται να αλλάζουν. Πάνε πιο πολύ σε μια περισσότερη επιφανειακότητα, νομίζω, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, γιατί πολλές φορές τελικά οι άνθρωποι γύρω μας δείχνουν σαν να είμαστε όλοι πιο μόνοι από ποτέ?
1: Ίσως γιατί είμαστε πιο μόνοι. Ακριβώς αυτό δεν έχει να κάνει με τις διαδικτυακές σχέσεις. Άλλωστε οι διαδικτυακές σχέσεις είναι ένας τρόπος να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν αυτή τη μοναξιά. Υπάρχει μία περισσότερη, αυτό που λέγαμε παλιά αλλοτρίωση, υπάρχει μία περισσότερη απομόνωση που έχει να κάνει εν μέρει από τις συνθήκες και εν μέρει από τα πρότυπα που προβάλλονται. Δηλαδή, αν δούμε ζωή γύρω από το, ξεκινώντας από το Instagram και τους influencers μέχρι τα πρότυπα που προβάλλονται τα κοινωνικά και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά συνολικά είναι μία έμφαση στην επιφάνεια, είναι μία έμφαση στην εικόνα, είναι μία έμφαση στην επιτυχία, την οικονομική. Οπότε όλο αυτό μαζί με την όλο και περισσότερη δουλειά και με έναν τρόπο διαφορετικό δουλειάς αυξάνουν αυτή την απομόνωση, και να πω εδώ την τεράστια ζημιά που έγινε στη διάρκεια της πανδημίας με το πόσο οι άνθρωποι ξεκίνησαν να μένουν μέσα, να δουλεύουν μέσα, και επειδή αυτό μετά πολύ γλυκάθηκαν και οι εταιρείες γλυκάθηκαν γιατί χρειάζονται λιγότερους χώρους και έχουν λιγότερα έξοδα, και οι άνθρωποι γιατί ξεκινάνε να είναι πιο εύκολο να μιλήσουν, να είναι, μείνουν με

0: έχει στέκει, με την έννοια ότι λίγος πολύ θα ερχόταν αυτό. Έγινε μια μεγαλύτερη επιτάχυνση και ίσως το, αν λέγαμε το αρνητικό, είναι ότι δεν υπήρξε χρόνος και χώρος για προετοιμασία αυτής της μετάβασης. Δηλαδή δεν είναι εφικτό να περάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη απότομα χωρίς να έχεις προετοιμαστεί, γιατί τότε είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να κλειστείς, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να έχεις ψυχολογικές συνέπειες σε αυτό που κάνεις. Είναι τεράστια η αύξηση της κατάθλιψης, για παράδειγμα, που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, των περιπτώσεων κατάθλιψης, η οποία τονίζω είναι ασθένεια η κατάθλιψη, είναι όλες οι έρευνες δείχνουν. Και η κατάθλιψη τι φέρνει? Φέρνει απομόνωση, φέρνει κλείσιμο, φέρνει απώλεια όρεξης για να βγεις και να επικοινωνείς και τα λοιπά. Άρα όλα αυτά που συζητάμε έχουν αυξηθεί ακριβώς από τέτοια φαινόμενα.
1: Μάλιστα.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: ύπνο.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί. Είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Είχα κάποιες ακόμα ερωτήσεις να σου κάνω, αλλά λόγω του χρόνου δεν θα προλάβουμε. Θέλω λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να μας πεις αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο σε σχέση με το βιβλίο, το οποίο έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι μαθαίνω και ακούω, τα μαθήματα ζωής και οι πρακτικές, 60 πρακτικά μαθήματα ζωής. Αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο ή είσαι αυτή τη στιγμή επικεντρωμένος στα σεμινάρια αυτά που κάνεις και τις ομάδες παράλληλα.
2: Βασικά δύο πιο πολύ έτσι κομμάτια που έχουμε ξεκινήσει. Ένα είναι ένα δεύτερο βιβλίο που έχει να κάνει πιο πολύ με τη δουλειά με τους εφήβους που κάνω πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Κάποιες πιο πολύ αναφορές της σε όλη τη, των σχέσεων με εφήβους, μεταξύ εφήβων και γονιών και εφήβων. Mm-hmm. Γιατί είναι το δεύτερο κομμάτι που ασχολούμαι θεραπευτικά. Και επειδή έχουμε δει και εγώ και η γυναίκα μου που δουλεύει μαζί μου όλο αυτό που έχει συμβεί, την αποξένωση και την απομόνωση, σύν όλα αυτά τα πρότυπα που προβάλλονται τα πιο επιφανειακά, έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο να δουλέψουμε σε κάποια σεμινάρια που έχουν να κάνουν με την καρδιά και που φέρνουν τους ανθρώπους έτσι να επικοινωνήσουν πιο πολύ και να κάνουν επαφή και με τον εαυτό τους, με την καρδιά τους και από εκεί με τους άλλους. Mm. Αυτό έτσι νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο και ομολογώ ότι δεν με ξάφνιασες. Μου άρεσε πάρα πολύ που το κατέθεσες, γιατί αυτό το έχω ξεκινήσει εγώ από το 17, χάρη μου. Και όχι μόνο το έχω ξεκινήσει, αλλά και σε πολύ μεγάλα διαστήματα έχω δώσει προτεραιότητα να γνωρίζω και να αντιλαμβάνομαι τι μου συμβαίνει. Δηλαδή μόλις ξέρω τι μου συμβαίνει και τι είναι αυτό το οποίο βιώνω, αμέσως γίνομαι καλά. Δηλαδή πώς να σου πω, γίνεται μια εσωτερική στροφή μέσα μου, η οποία πάω στην αισιοδοξία, βλέπω τα υπέρ, βλέπω και τα κατά, αλλά όταν τα υπέρ είναι πολύ περισσότερα, γιατί να μένω στα κατά.
2: Έτσι. Αυτό που είπες νομίζω, η εσωτερική στροφή για να δούμε περισσότερο τον εαυτό μας πιο βαθιά και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες, ποιες είναι οι πραγματικές μας επιθυμίες. Γιατί όλα αυτά που γίνονται έξω μας πηγαίνουν μακριά από εκεί.
1: Αυτό είναι δυστυχώς. Το ότι επηρεάζεται ο κόσμος πάρα πολύ με τους εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι πρώτον δεν είναι αληθινοί, δεύτερον έχει μια νοσηρότητα τεράστια και τρίτον είναι και επικίνδυνη πολύ.
2: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, Χάρη μου, θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που μιλήσαμε απόψε.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ χαρά κάθε φορά που μιλάμε και το περιμένω κάθε φορά.
0: Ωραία. Χαίρομαι που μου το λες και δεν θα αφήσουμε πλέον τόσο μεγάλο διάστημα. Τώρα που έχουμε βρει και την ασφάλειά μας.
1: Την τεχνολογία,
0: ναι. Ναι, έχουμε βρει αυτό τον τρόπο της επικοινωνίας. Εγώ, ξέρεις, είμαι η μόνη που δεν με πέρασα COVID. Δεν ξέρω, okay, αν το είπα αυτό, ναι, που μιλήσαμε.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί.
0: Ναι, αλλά ξέρεις όμως πόσο πρόσεχα. Όχι πρόσεχα με υστερία, πρόσεχα με ηρεμία, με πολύ ηρεμία. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν χρειαζόταν να τα κάνω και να βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, δεν τα έκανα. Αλλά όμως παράλληλα φροντίζω πολύ τον εαυτό μου. Δηλαδή με το ό,τι αφορά το θέμα της υγείας.
1: Πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Και το βασικότερο είναι το ότι έχω μέσα μου μια πολύ μεγάλη γαλήνη.
1: Πολύ σπουδαίο, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά, Χάρη.
1: Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Και εμείς θα τα πούμε και εκτός ραδιοφώνου, όπως τα λέγαμε και παλιά.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη μου. Σου εύχομαι να πετύχεις σε αυτό το στόχο σου με τους έφηβους και τους γονείς. Είσαι πάντα πολύτιμος για τον κόσμο που σε πλαισιώνει. Και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Μανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον Ιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική, και όλους εσάς που ξέρω και που δεν ξέρω. Και σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα. Να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

Μία παραγωγή τη ζωή Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: λαμβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: down we go.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.